και πέλουν σειρά και μουσικά. Ήταν όνα μουσικά φαουζιέν, μπαρι αλσίν όμως, αλίου Σαντιάγου νινιάν νόμτε, σύρβα δε μη, νο μουσικά νόμως λόρι τα πάω τούκου σαν όλο λίμνο του, ya hat nuresi nualun bebas serni be mangka kompanyi hela kolega sirahoto na fatin dader dia klet bete bos sirahoto situri zedia ki ada darak mani ki dene ne be stay det ya karita bos sirah karak husu musika dedika musika rumah mi pronto de fresa musika ba kolega rona in serni be mangka gore de down stay hela ne be orshida se bana bana ka studio ba programa espaço publiko ni nian señor Andre Señor Andre nya ne sang content creator ya. Nebe kita luha stay tune hodirona hodirona informasan sir selk nebe makami offer ese beta boss sir hoto. Ine mos ite baro na musik ya grem bulan nin sentimenta na mos musik sir selk.